0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
3: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: λες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σίγα την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
1: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
0: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
2: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Καλή σας μέρα. Είμαστε εδώ, Rainbow Morning Show και Γιώργος Μπιτσακός για το μήνα Ιούλιο. Παρεούλα και σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, για 4 ώρες. Μέσα σε αυτές τις 4 ώρες θα ενημερωθούμε, θα επικοινωνήσουμε, έχοντας καλή διάθεση. Επίσης θα ακούσουμε αληθινή μουσική, άρα θα διασκεδάσουμε. Και με όλα αυτά θα ξεκινήσει και η σημερινή ημέρα υπέροχα. Πού? Μα φυσικά, στον 89 Rainbow.

αυτό το τραγούδι των Strugglers στο Golden Brown είναι να μαζευόμαστε γύρω από τη φωτιά και ο γέροντας ή η Γραία να μας πει ένα παραμύθι. Καλή σας μέρα, τι μου κάνετε, από ό,τι βλέπω εδώ πάντως, από τη συμμετοχή σας και από τα μηνύματά σας, μια χαρά είσαστε, γιατί έτσι με βοηθάτε και εμένα να γίνουμε μια χαρά και παραπάνω, χωρίς τις δύο τρομάρες, ξεκινώντας με το φίλο μου τον Γιώργο, την Κατερίνα, τη Βάσο και τον Αποστόλη, γιατί έχουμε στην παρέα μας και την Κατερίνα. Να τα λέμε αυτά από ωραίο καστρο εκεί τα παιδιά, στο τμήμα καθαριότητας. Καλημέρα στη Σουζάνα και τον Γιάννη, το αγαπημένο μου ζευγάρι. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο, καλημέρα στον Βαγγέλη από Φλόρινα, Τατιάνα Παπά, την καλή μου φίλη, τον Νίκο. Άλλος Νίκος αυτός. Το Δημήτρη από Πρέβεζα, μέγα πειραχτήρι, έχει αναδειχθεί και μπράβο του. Καλημέρα στον Νίκο Βαλαβάνη, καλημέρα στη Μαρία Παυλίδου, καλημέρα στον Κοσμά από Στουτγκάρδη, καλημέρα στο φίλο μου τον Ανθόπουλο από τα, από τα Πεύκα, καλημέρα στον Δημήτρη από το τμήμα ανακύκλωση, το καινούριο πόστο πλέον. Καλημέρα στον Νικόλα Παλαιογιάννη και αυτός από Πρέβεζα, στο Φέδρο.

Τον αγαπητό μου φίλο από το Λονδίνουμ. Καλημέρα στο Σοφοκλή που βρίσκεται Πολωνία. Καλημέρα και στο Γιάννη, σε όλους εσάς που επικοινωνείτε μαζί μου στο 6943-808089. Αυτό είναι το Viber, αλλά έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram. Οπότε περιορέξεως κολοκυθόπιτα, όπου θέλετε εσείς. Να σου και ο Δημήτρης ο Καραντώνης, ο κολλητός μου. Και αυτός, πάρε μια ανάσα, μου λέει. Δεν χρειάζεται, μου την παίρνετε εσείς την ανάσα. Τι έχω να σας πω, έχω να σας πω ότι έχουμε 23 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Ένα αποφορά και ανατολικός αγέρας. 67% σχετική υγρασία και θα φτάσουμε τους 34 βαθμούς. Είναι καθαρός ουράνιος, πιθανότατα να έχουμε λίγη συννεφιά. Όλα θα κυλήσουν όμορφα και ωραία. Καλή σας μέρα.

Το έχω πει και θα το ξαναπώ και θα το συνεχίζω να το λέω και να το ξαναματαλέω. Η αιτία που αρχίζω και γράφω εδώ γρήγορα, παρότι γράφουμε δύο δάχτυλα στα μηνύματα, ήμουν πιο αργός και από την καθυστέρηση, είστε εσείς. Γιατί γράφετε σαν πολυβόλα και πρέπει κάποια στιγμή και εγώ να είμαι μέσα σε ένα σχετικό χρόνο της σημερινής εκπομπής. Καλημέρα στον φίλο μου τον Γιάννη. Καλημέρα επίσης στον Χρήστο τον Χαΐνη από Νιρεμβέργη μεριά και σε ευχαριστώ για τις ευχές. Αλλά άδεια ακόμα δεν πήρα. Θα πάρω μέσα στον Αύγουστο. Καλημέρα στον φίλο μου τον Ηλία τον Γούσιο. Δεν είναι μόνο ο Ηλίας ο Γούσιος, ποιος άλλος είναι και ο φίλος μου ο Στάθης. Εκεί ο ένας με τα κρέατα, ο άλλος με τα καλούδια, τα γαλακτοκομικά και τα γλυκά, ο Ηλίας δηλαδή, και όλοι εσείς που βρίσκεστε επαγγελματικά στο δρόμο, καλό δρόμο να έχετε. Καλημέρα στον Ηλία τον Περιστέρη. Καλημέρα επίσης σε ποιον? Στην Άννα Μαρία. Καλημέρα και στην Αγγελική. Αυτά γιατί δεν μας ακούτε μόνο σε 89 μεγακύκλους. Μας ακούτε μέσα από το www.89rainbow.gr, δηλαδή απεριόριστα σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ελλάδα μέσω ίντερνετ. Σήμερα, παιδιά, προσέξτε, από τις 8 μέχρι και τις 12 στην περιοχή της Νέας Ευκαρπίας, εκεί Χολομόντα, Εσχήλου και τους ενδιάμεσους δρόμους, διακοπή ρεύματος από τις 8, όπως σας είπα, μέχρι και τις 12 για 4 ώρες. Αλλά μία ώρα επιπλέον, 8 με 1 στο πανόραμα. Και συγκεκριμένα εκεί Μπουμπουλίνα, Ζάκα, Εμιλιανού και Γρεβενών. Μην τρομάστε, δεν έρχεται το τέλος του κόσμου, αλλά η διαιτή σας λέει: μακριά τα χέρια από μπρίζες. Αν θέλετε να κάνετε δουλειές, κατεβάστε το γενικό. Υπάρχει τάση.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Ένα υπέροχο τραγούδι του Μάικλ Τζάκσον. Στην κιθάρα είναι ο Steve Stevens. Συνεργάστηκε για πάρα πολλά χρόνια με τον Billy Idol αλλά και με άλλους μεγάλους καλλιτέχνες. Και εδώ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο συγκεκριμένο τραγούδι η ηλεκτρική κιθάρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο Δεμαρτζή. Καλημέρα στην Αποστολή από Οριστιάδα. Καλημέρα στη Θεανό από Χαλκίδα. Εκεί που τα νερά πάνε έτσι και αλλιώτικα και πασαλιμανιώτικα. Στον Πορθμό του Ευρύπου. Καλημέρα στην Αγάπη. Καλημέρα στον φίλο μου τον Χριστόφορο. Καλημέρα επίσης και στη Βάσο. Και τι να δούμε τώρα, να δούμε λίγο τα τη κινήσεω. Περιφερειακή οδό. Αυτή είναι που έχει το πρόβλημα. Όχι πολύ τεράστιο. Η αλήθεια είναι, από ανατολικά προς δυτικά, δηλαδή από Πηλαία προς Νέα Ευκαρπία, ξεκινάει από τον κόμβο της Τριανδρίας και θα σας πάει μέχρι τις Οικές. Εκεί χαλαρώνει η κατάσταση μετά. Από την άλλη πλευρά, δεν έχουμε συνήθως εκεί μετά την ανηφόρα του 424, όπως έρχεστε δηλαδή για να πάτε προς Πηλαία από δυτικά προς ανατολικά, αλλά έχουμε από το ύψος της Πολύχνης μέχρι και τις Οικές. Αυτά συμβαίνουν. Οι υπόλοιποι δρόμοι ναι, μεν είναι δραστήριοι, αλλά δεν έχουν πρόβλημα ούτε μποτιλιάρισμα.
1: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές. Ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο δεν λογώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
5: 89 Rainbow. Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

Είναι η μουσική από το λόγο που σε παρασύρει. Φυσικά είναι και ο Λένι Κράβιτς, το συζητάμε. Λοιπόν, γίνεται παιδιά χαμός. Βλέπω όλους τους δημάρχους Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης. Αυτή τη στιγμή έχουν ανοίξει ένα μεγάλο μέτωπο. Όλοι συμφωνούν και προσέξτε όταν γίνεται αυτό. Όταν δηλαδή όλοι οι Δήμοι συμφωνούν μεταξύ τους και έρχεται η κυβέρνηση, η κεντρική εξουσία και είναι απέναντι. Το λάθος είναι της κεντρικής εξουσίας. Θα σας εξηγήσω τι γίνεται. Λοιπόν, θέλουμε να περάσουμε εδώ στην Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική, στον ΕΙΑΦ. Όλη την αποχέτευση, όλη την άδρευση και άρδευση, συγγνώμη να το πω σωστά, και φυσικά το γεγονός ότι θα διαχειρίζεται το νεράκι. Το ζητούμενο είναι όμως ότι οι υποδομές αυτές ανήκουν στον εκάστοτε Δήμο. Είναι περιουσιακό το στοιχείο. Είναι το γεγονός ότι επειδή είναι συγκεντρωτικό το θέμα να πάει στον ΕΙΑΘ, τόσα χρόνια λέει, και ιδίως αυτό το είπε ο Δήμαρχος Θέρμης, που εμείς έχουμε κάνει με δική μας πρωτοβουλία πάρα πολλά έργα στην άρδευση, στην αποχέτευση, στην ίδρυυση και στα υδραγωγεία. Αυτά λέει τα έχουμε κάνει γρήγορα και σύντομα. Όσες φορές στείλαμε μία επιστολή στον ΕΙΑΘ, ο ΕΙΑΘ, τα ζώα μου αργά, περαβρέχει, ξέρετε, ας πούμε, δεν είναι δυσκύλιο τελείως και δυσκίνητο. Το ζητούμενο είναι τώρα ότι όλοι μαζί έχουν μαζέψει μία επιστολή, το στέλνουν στην κεντρική κυβέρνηση, στην κεντρική εξουσία, για να το ξαναδεί το θέμα αυτό και να άρει το συγκεκριμένο νόμο, ο οποίος έρχεται και κόντρα στις υποσχέσεις των βουλευτών της περιοχής όσον αφορά τη Νέα Δημοκρατία, που είχαν πει ότι το θέμα αυτό δεν πρόκειται ποτέ να πειραχτεί και να αλλάξει, γιατί έτσι είναι πιο λειτουργικό. Για να δούμε τι θα γίνει.

Καλημέρα στη Βιβί. Καλημέρα επίσης στη Κατερίνα. Καλημέρα στη Ματίνα. Επιστρέφουμε Rainbow Morning Show με Γιώργο Πιτσάκο για το μήνα Ιούλιο. Επαναλαμβάνω. Λοιπόν, και να σας πω, παιδιά, ότι μου κάνει ιδιαίτερη συζήτηση. Το συζητάω με τον Παρούλη, το συζητάω και με φίλους. Το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη χθες πάλι ήχησε το 112 στα Βασιλικά. Περίπου να υπολογίζεται 2-3 φωτιές έχουμε στο νομό της Θεσσαλονίκης, στα Πέριξ. 5-7 φωτιές στην κεντρική Μακεδονία, στους νομούς. Και σκεφτόμουν εγώ ότι μία χρονιά είναι η Αθήνα, δεύτερη χρονιά η Αθήνα, άλλη χρονιά είναι η Εύβοια. Είναι περιοχές συγκεκριμένες στις οποίες έχουμε μεγάλες πυρκαγιές. Θα μου πεις, έτσι συνέβαινε και παλαιότερα. Σήμερα λοιπόν, όχι είναι σπινθήρα, όχι είναι κάτι άλλο, όχι είναι ο αέρας, όχι είναι η ξηρασία. Πάντοτε υπήρχαν αυτά. Οι άνθρωποι παλαιότερα και είχαν τα χωράφια τους, τα ξερόχορτα δηλαδή. Και εντάξει, θα μου πεις, μερικές φορές μπορεί να ξέφευγε αυτό, αλλά δεν είχαμε τέτοια κατάσταση. Και σήμερα, κακά τα ψέματα, όσον αφορά την πολιτική προστασία, την πυροσβεστική, τα πτυτικά μέσα, την τεχνολογία που υπάρχει, ακόμη και τους δορυφόρους που έχουμε στείλει για να μπορούν να κάνουν ανίχνευση των περιοχών που δεν μπορεί να δει το ανθρώπινο μάτι, έχουν προχωρήσει σε δυσθεώρατα ύψη. Γιατί πραγματικά πάμε με άλματα μπροστά στην τεχνολογία. Και βλέπω ότι δεν μπορούμε όλο αυτό να το λέει σπινθήρας τώρα από το αυτοκίνητο. Θα συμφωνήσω. Δεν υπήρχαν παλαιότερα τρακτέρ. Οι άνθρωποι μια ζωή τρακτέρ είχαν. Δεν βρίσκαν πέτρες. Δεν είχε σπινθήρες. Τι είχε αλλάξει τόσο ριζικά? Είναι συνωμοσιολογία? Κρύβεται κάποια συνωμοσία? Όχι, σε καμία των περιπτώσεων. Λέω, μήπως μας ξεφεύγει κάτι και δεν το βλέπουμε όλο το έργο. Και ναι, γιατί όχι, σε κάποια περίπτωση θα μπορεί να υπάρχει και ένας παράγοντας ανθρώπινης παρέμβασης ή θελημένης για τις πυρκαγιές. Αλλά επειδή αυτό δεν μπορεί να αποδειχθεί και είναι μια εικασία, μένει να αποδειχθεί και να γίνει κάποια στιγμή μια έρευνα που να σε βγάζει σε ένα μονοπάτι και να μπορείς να καταλάβεις, να μπορείς να χωνέψεις για ποιο λόγο συγκεκριμένες περιοχές, συγκεκριμένοι νομοί κάθε χρόνο έχουν μείζον πρόβλημα.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου τον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
1: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA, με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού. 89 Rainbow.
3: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
4: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
3: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
4: νιώστε ασταμάτητοι.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
5: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 8.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
7: Είναι 8 η ώρα. Έχει περάσει το πρώτο μέρος. Έχουμε τώρα πλέον τη δεύτερη ώρα. Rainbow Morning Show και Γιώργος Μπιτσάκος. Την καλημέρα μου σε όλους και όλες εσάς. Καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Καλή ξεκούραση σε εσάς που ξεκουράζεστε. Καλές διακοπές σε όσους και όσες κάνετε διακοπές. Είμαστε εδώ από Δευτέρα έως και Παρασκευή. 4 ώρες γεμάτες ενημέρωση, επικοινωνία και αληθινή μουσική. Γιατί μόνο έτσι ξεκινάει η υπέροχα ημέρα μας. Εδώ στον 89 Rainbow.

Take me to church, my hosier. Καλημέρα στη Δώρα. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Νεκτάριο, εδώ στη συντροφιά μας. Κοιτάξτε να δείτε, τώρα υπάρχει ένα πρόβλημα αρκετά μεγάλο που έχει ένα κενό μέσα, το οποίο είναι της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου. Αφορά τους Δήμους της Θεσσαλονίκης, κυρίως βλέπε Χαλκιδόνα, Βόλβη, Λαγκαδά, εκεί που τα παιδιά μεταφέρονται τόσο από ιδιώτες λεωφορείουχους, όσο επίσης και από τα ΚΤΕΛ. Και γιατί γίνεται αυτό? Σύμφωνα λοιπόν με τον Κώστα Γιουτίκα, ο οποίος είναι ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, αρμόδιος στα συγκεκριμένα θέματα, έκανε μια συζήτηση με τους ανθρώπους αυτούς και είπε ότι είχαν μια συμφωνία από το 2023 μέχρι το 2026, η οποία όμως δεν μπορεί να είναι η ίδια. Γιατί? Έχουν απόλυτο δίκιο. Είναι κλειστά τα στενά του Ορμούς, το πετρέλαιο πηγαίνει ξανά στα ουράνια.

87 δολάρια έκλεισε χθες. Πολλοί λένε θα πάει πάλι από τα, πάνω από τα 100 δολάρια, γιατί δεν διαφαίνεται μια λύση μόνιμη, εν πάση περιπτώσει. Συν το γεγονός ότι έχουν αλλάξει και τα κόστη, τόσο εκείνα των οδηγών, των συνοδών, των ασφαλιστικών εισφορών, των συντηρήσεων, τα αναφέραν όλα αυτά και υπάρχει ένα κενό πλέον, το οποίο είναι συν 1,5 εκατομμύριο, που θα κάνουν οι τοπικές αυτοδιοίκησεις, θα κάνουν ας πούμε την κρούση προς την κεντρική εξουσία. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το όλο ζήτημα.

στείλω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη Παπαδόπουλο από Σουηδία. Καλημέρα στη Βιβί. Καλημέρα στην Κατερίνα, καλημέρα και στη Στέλλα. Δώρα, έχεις δίκιο. Όσοι κινείστε με κτέλ εκεί στα χωριά της Βόλβης, Χό και τα λοιπά, έχουν βγει τα εκδοτήρια που υπήρχαν, τα μηχανήματα δηλαδή για έκδοση εισιτηρίου, και θα δοθούν τα καινούρια στα κτέλ, αλλά θα δοθούν κάποια στιγμή όταν θα είναι έτοιμα. Εδώ δεν είναι έτοιμα για τη Θεσσαλονίκη. Να ξέρεις λοιπόν ότι θέλει λίγο υπομονή, 2, 3, 5, 6, 7 χρόνια. Δεν ξέρω, αστειεύομαι. Αλλά έχουμε τώρα και ένα άλλο θέμα, γιατί έχει την τιμητική της ημέρα η Θεσσαλονίκη. Αρκετά από αυτά είναι καλά, βέβαια, τα θέματα. Το άλλο είναι, παιδιά, ξέρετε τους υπόγειους κάδους. Αυτοί είναι 201 υπόγειοι κάδοι, 146 είναι για σύμμικτα απορρίμματα, οι 55 είναι για ανακυκλώσιμα. Θα φτάσουν τους 266, θα τοποθετηθούν και άλλοι, σύμφωνα με το Δήμο Θεσσαλονίκης, και επίσης μπορεί να ξεπεράσουν και τους 300. Ο κ. Λάζαρος Ζαχαριάδης, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος καθαριότητας και ανακύκλωσης, είπε ότι δεν μπορεί να τους μαζεύει και να τους διαχειρίζεται ο Δήμος, γιατί δεν είναι λειτουργικό, δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, εργοδιάγραμμα, διαρθρωτική αδυναμία, δεν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό οδηγών χειριστών και ακαταλληλότητα προσωπικού ορισμένου χρόνου για το εξειδικευμένο αυτό αντικείμενο. Γι' αυτό και χρεώθηκε σε ιδιώτη. Από την άλλη, ήρθε ο κύριος Ζέρβας κατευθείαν και λέει ότι ο κύριος Αγγελούδης έθαψε για έναν χρόνο το έτοιμο έργο των υπόγειων κάδων. Να τελειώνουμε, παιδιά, με αυτά τα θέματα, γιατί η καθαριότητα είναι η αιχμή του δόρατος. Και παρότι οι άνθρωποι που επισκέπτονται την πόλη μας λένε τα καλύτερα, οι τουρίστες, σε πολλές των περιπτώσεων, ένα από τα προβλήματα είναι και η καθαριότητα. Δηλαδή τα απορρίμματα που συναντούν στον δρόμο, και πρέπει να τελειώνουμε άπαξ εφάπαξ με αυτό.

0: Ναι, να, να, να. Βάγια κοντίο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο Τάση. Καλημέρα επίσης στον Γιώργο Λαμπρόπουλο από Νέα Κερδίλια. Καλημέρα στον Νίκο Κωνσταντινίδη. Πάτερ Φαμίλια. Καλημέρα και στον Μιχάλη Μπελιμπασάκη εκεί από Σιτία μεριά κάτω στην Κρήτη, στον Φούρνο και σε όλα τα παιδιά που εργάζονται. Καλή βάρδια να έχετε. Εδώ εμείς έχουμε 24 βαθμούς αυτή τη στιγμή, άπνοια, σχετική υγρασία στο 67%. Θα φτάσουμε τους 34 βαθμούς. Και όσον αφορά την κίνηση, πάμε περιφερειακή να το δούμε. Από ανατολικά προς δυτικά δεν έχουμε προβλήματα, παρά μόνο ένα μικρό κομμάτι από τον Γκόμβο ακριβώς εκεί στην Τριανδρία, μέχρι λίγο να πλησιάσει το Επταπύργιο. Από την άλλη πλευρά, το πρόβλημα αυτό υπάρχει πάλι από την Τριανδρία μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Οι υπόλοιποι δρόμοι είναι βατοί. Κάθοδος της Μίκη Θεοδωράκη πρώην Λαγκαδά από Αμπελόκηπους μέχρι τη Συμπολίτης με την Εγνατία ζορίζει. Μαρίνου Αντίπα στο ρεύμα προς Μοναστηρίου και αυτή ζορίζει. Και λίγο η λεωφόρος σταθμού εκεί στο που είναι τα δικαστήρια, σε εκείνο το κομμάτι έχει λίγο παραπάνω κίνηση. Κατά τα άλλα, όλα καλά.
1: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
2: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
1: νομική,
2: διοίκηση και οικονομία,
1: πληροφορική,
2: ψυχολογία,
1: αγγλική φιλολογία,
2: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
1: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
3: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
2: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
4: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
5: Στο Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
4: Γιατί όπου και να είσαι, στο Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και οι plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
6: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
8: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
7: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
8: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
7: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
8: Νέα εποχή Waterland.
7: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
9: 89 Rainbow. Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
10: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
9: Και όταν φεύγεις.
10: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
9: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
11: Βελέα Home.
9: Και για καρβατοκάμαρες?
11: Βελέα Home.
9: Κουζίνες?
11: Βελέα Home.
9: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
11: Πάλι Βελέα Home.
9: Γρήγορη παράδοση?
11: Βελέα Home.
9: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
11: ξέρεις.
9: Βελέα Home.
12: Βελέα Home.
13: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
14: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
15: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

0: Γιώργο μου, αν πιστεύεις ότι η πολυτέλεια βρίσκεται στις λεπτομέρειες, τότε γνωρίζεις ήδη τη φιλοσοφία της Lexus.
1: Το πιστεύω.
0: Και τώρα μπορείς να τη ζήσεις, γιατί η εμπειρία Lexus έχει πλέον τη δική της διεύθυνση εδώ στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη.
1: Στο νέο Lexus Corner Thermis, ανακαλύψτε έναν κόσμο που η ιαπωνική αρχιτεκτονία, η προηγμένη τεχνολογία και η καινοτομία συνθέτουν μια πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία. Γνωρίστε από κοντά την εξηλεκτρισμένη γκάμα μοντέλων της Lexus, όπως το νέο Compact LPX, το Premium SUV NX και το αμυγός ηλεκτρικό RZ. Lexus Corner Thermis, Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 86, Θεσσαλονίκη.

Όμορφα και ωραία ξεκινάμε την πέρα μας, Rainbow Morning Show, μαζί με μια ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη. Χαιρετισμούς στο καλό μου φίλο τον Κώστα τον Ζιγούρη από τον Ναύσταθμο εκεί στα Χανιά. Καλημέρα στη Βάσο, καλημέρα στην Άννα Μαρία. Καλημέρα και στο υπέροχο το δίδυμο, τον Σπύρο και τη Σταματία από το Λουκουμπάσι του Κοκό, που κάθε μέρα τα παιδιά είναι εδώ. Όπως και το φίλο μου τον Γιάννη από Καστοριά, και σε αυτόν καλημέρα, και τον Λευτέρη με τα μηνύματά σας που έρχονται τόσο στο 6943-80889, το Viber δηλαδή, όσο και στο Facebook, όσο και στο Instagram, το 89 Rainbow. Και σας έλεγα ότι θα έχουμε πάρα πολλά πανηγύρια. Το μεγαλύτερο είναι τα Πηλαιώτικα και θα γίνει για τα 100 χρόνια από τη θεμελίωση του ναού του προφήτη Ηλία, που είναι και ο πολιούχος της περιοχής, του Αηλιά δηλαδή, και θα έχει δρόμενα παιδιά από τις 17 μέχρι και τις 20, δηλαδή από την Παρασκευή μέχρι και τη Δευτέρα. Μπορείτε να πάτε εκεί, να φάτε, να πιείτε, να χορέψετε και γενικότερα να γνωρίσετε και καινούριο κόσμο. 4 ολάκερες μέρες.

0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
7: 89 Rainbow.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και

0: κάνει περισσότερα.
1: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Καλημέρα πέρα ως πέρα. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στην Ελλάδα. Καλημέρα στον κόσμο όλο. Rainbow Morning Show με την αφεντιά μου από Δευτέρα με Παρασκευή για 7, για 4, όχι 7 ώρες, από τις 7 μέχρι και τις 11. Και εκεί έχουμε τον τρόπο το δικό μας να ενημερωνόμαστε, να επικοινωνούμε, να ακούμε αληθινή μουσική, να ανταλλάσσουμε απόψεις, όμορφα και ωραία παστρικά όπως συνηθίζω να λέω. Εδώ στον αγαπημένο μας 89 Rainbow.

Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια των ELO είναι και το Evil Woman. Καλημέρα στη Σταματία. Καλημέρα στην καλή μου φίδη από Πλαταμόνα μεριά. Δημήτρη μου, το έλαβα υπόψη, ενημέρωσα. Θα τακτοποιηθεί. Τα προβλήματα είναι για να λύνονται, να το ξέρετε. Καλημέρα επίσης και στο φίλο μου τον Γρηγόρη, ο οποίος τι κάνει. Μου λέει: αυτή τη στιγμή τελείωσα το μπανάκι μου το πρωινό. Γιατί αν θέλετε να κάνετε μπάνιο και να μην σας κατακάψει ο ήλιος, τότε καλά θα κάνετε να ξεκινήσετε από νωρίς, εφόσον θέλετε να είστε αρκετές ώρες μέσα. Γιατί αν το κάνετε μετά τις 12, παιδιά, θα την πληρώσετε. Κάτι ξέρω, το έχω κάνει εγώ. Οπότε 9 με 12 μπανάκι, διαφορετικά πάμε μετά τις 5. Να προσέχουμε για να έχουμε αντιλιακό, καπελάκι κτλ. Δεν τα συζητάω, τα θεωρώ δεδομένα. Και τι έχω να σας πω: έχουμε εκτάκτως, παιδιά, διακοπές υδροδότησης σε δύο κεντρικά σημεία. Το πρώτο είναι στη Βασιλή Σόλγας που επηρεάζει όλους τους γυροδρόμους, ξεκίνησε και σύμφωνα με την ΕΙΑΦ λέει ότι το πρόβλημα αυτό θα αποκατασταθεί, η υδροδότηση δηλαδή, μέχρι τις 12 η ώρα το μεσημεράκι. Να το έχετε κατά νου, δεν θα έχουμε πρόβλημα και στην περιοχή της Βασιλής Όλγας και των παρακείμενων δρόμων, αλλά και στην Σταυρούπολη έχουμε, στην Καρατάσου και σε όλους εκεί τους δρόμους που υπάρχουν. Και πάλι έρχεται η ΕΙΑΦ να πει: μη στεναχωριέστε. Και εδώ θα βάλουμε τα δυνατά μας, 12.30 ώρα το αργότερο θα έχει αποκατασταθεί η υδροδότηση. Συμβαίνουν αυτά, παιδιά, μην πανικοβάλλεστε. Εδώ είμαστε, Rod Stewart, Baby Jane, Rainbow Morning Show.

αυτόν, η αγάπη και ο έρωτας είναι τα μοναδικά ναρκωτικά. Αν τα ξεχωρίσεις, βέβαια. Αν τα βάλεις διαφορετικά λιγάκι. Που επιτρέπονται. Roxy Music, Love is a Drunk. Καλημέρα στο φίλο μου, τον Γιάννη Ελαιόπουλο. Καλημέρα και στην Ατάσα. Τι ήταν αυτό χθες, ρε παιδιά, υποστήριζα και Γαλλία. Ποια Γαλλία, πού ήταν η Γαλλία, δεν κατέβηκε η Γαλλία. Έπαιξε μόνο η Ισπανία. Μιλάμε άμυνα για σεμινάρια, masterclass στην κυριολεξία. Εξαφανίστηκαν όλα τα αστέρια της Γαλλίας από τους Ισπανούς. Σε ένα σημείο είχε φτάσει 67-68 η κατοχή. Γενικά οι Γάλλοι δεν είναι παλαβοί με την κατοχή, από τη μία. Από την άλλη όμως, ποιος ο Λύσσα. Ο Λύσσα ήταν μονολάθη. Έπαθα την πλάκα μου. Όλοι. Ήταν μια ομάδα που μάλλον είδε υπεροπτικά. Αλλά ποια χώρα να δεις. Την Ισπανία, μία από τις κορυφαίες. Και φαβορή τη δίνανε κιόλας και το απέδειξε. Μπήκε μέσα, κέρδισε 2-0. Το πρώτο με πέναλτι που ήταν πεντακάθαρο. Πέναλτι, το εκτέλεσε ο Γιαρθάμπαλ και έγινε το 1-0. Και το 2-0 το έκανε στο 58 ο Πόρο. Από εκεί και πέρα, όλες οι ευκαιρίες όμως ήταν για τους Ισπανούς. Δεν μιλάω για την μέση γραμμή τους, δεν μιλάω μεσαία γραμμή τους, δεν μιλάω για τα άκρα, για αυτό το δαιμόνιο των. Πώς το λένε, κάτσε να το θυμηθώ κάποια στιγμή. Θα το θυμηθώ γιατί έχει και παράξενο όνομα. Δεν πεζόντουσαν, δεν υπήρχε κανένας από τη Γαλλία τίποτα και ο προπονητής. Καθόταν ο άνθρωπος, προσπαθούσε να κάνει κάποιες αλλαγές, να πει δεν άλλαξε το σκηνικό. Μπράβο στην Ισπανία. Σήμερα έχουμε άλλη ματσάρα. Έτσι είναι η Αγγλία με την Αργεντινή, η οποία θα πάει με την Ισπανία να παίξει το τελικό την Κυριακή. Για να δούμε.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Evanescence, Call Me When You Are Sober. Καλημέρα στη Δήμητρα, καλημέρα στη Τζέννη, καλημέρα επίσης και στην Φόφη. Ρωτάει φίλος μου ο Χρήστος, ποιον βλέπει σήμερα να κερδίζει. Κοίταξε, θα σου πω το μεγαλύτερο κίνητρο ποιος το έχει. Το έχει η Αγγλία. Για να γίνει πραγματικότητα επιτέλους το It's Coming Home. Από τη μία. Από την άλλη, εντάξει, η Αργεντινή είναι απέναντι. Είχε το πιο εύκολο πρόγραμμα. Άρα δεν ξέρεις τι θα γίνει. Ένα παιχνίδι είναι αυτό. Να δούμε. Πάντως το μεγαλύτερο κίνητρο και στον τελικό, που στον τελικό, επαναλαμβάνω, για μένα φαβορεί είναι η Ισπανία. Έχει την καλύτερη ομάδα και το απέδειξε κιόλας. Δεν είναι ότι την έχει άιντε στη στατιστική. Πάντως το κίνητρο παραμένει στην Αγγλία. Γιατί όχι, να το κερδίσουν και οι Άγγλοι. Λοιπόν, τι ήθελα να σας πω. Θέλεις να δεις τον αγώνα. Μπαίνεις στο κινητό σου, στο τάμπλετ, και τι σημαίνει αυτό? Ότι έχεις καλύτερη εμπειρία, γιατί μένεις συνδεδεμένος όταν το χρειάζεσαι περισσότερο. Θέλεις να μιλάς καθαρά, να σερφάρεις γρήγορα, καλή ώρα, όπως με τους αγώνες, να μοιράσεις αδιάλειπτα. Γι' αυτό η Vodafone επενδύει σταθερά στο δίκτυό της και σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut είναι το δίκτυο κινητής με τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοση στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια. Και όσον αφορά το 2026, το δίκτυο με την υψηλότερη επίδοση σε Αθήνα, Πάτρα και Ηράκλειο. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, μπαίνει σε ένα από τα καταστήματα της Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. delta360.gr.
3: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: 89 Rainbow.
6: Μπαίνεις τσουλώντας.
7: Βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
8: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Μαρία, μια από τις πιο συνηθισμένες συζητήσεις μέσα στο καλοκαίρι, όπως και με το φίλο μου τον Ιορδάνη που είχα τις προάλλες, είναι, βρε παιδί μου, πώς θα περάσεις τις διακοπές σου και πού θα βρεις αυτοκίνητο για να αλλάξεις, για να φύγεις, να πας όμορφα και ωραία και να μην έχεις πρόβλημα και το μυαλό σου μήπως ανά πάσα στιγμή σε αφήσεις το δρόμο.
1: Στο Center της Velmar. 5 χρόνια εγγύηση, πενταπλή γραπτή εγγύηση, όπως και αυτοκίνητα ελληνικής αγοράς. Γιατί ας είμαστε ειλικρινείς, όταν αγοράζεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, τις θέλεις αυτές τις εγγύησεις, σου δίνουν μεγαλύτερη σιγουριά. Οπότε, αν σκέφτεστε αγορά μεταχειρισμένου, επισκεφτείτε ένα από τα 15 καταστήματα Stock Center ή το stockpavlacenter.gr.

αυτή είναι η Τότο και το υπέροχο Hold the Line. Καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο Βαχτσεβάνη. Καλημέρα στον Τόλι. Αμαύρε Τόλι μου. Μάκια κάναν τα αυτοκίνητα. Ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές, όχι κάτι σοβαρό. Αλλά έτσι συμβαίνει. Όταν έρχεται η στραβή η στιγμή εκείνη, τι να κάνεις. Μπορείς να πας τον χρόνο πίσω, να κάτσεις να χαλάσεις τη ζαχαρένια σου παραπάνω. Δεν θα λύσεις το πρόβλημα και θα χαλαστείς και ουσιαστικά θα επιδεινώσεις την κατάσταση. Οπότε από εκεί πέρα ψάχνεις να βρεις τη λύση. Και συμβαίνει για όλα τα πράγματα. Ακόμη και για το κινητό. Ας πούμε το κρατάς στα χέρια και σου γλιστράει. Το έχεις στην τσέπη σου και φεύγει. Ή είναι στο τραπέζι, το χτυπάς μία και αντεγιά. Έπεσε κάτω, έσπασε. Τι κάνεις. Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Πάντοτε όμως με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Αυτό γίνεται εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα αν θέλεις με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Συν της άλλης, έχεις και 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, δεν έχετε παρά να μπείτε σε ένα από τα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.

0: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
1: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
0: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K+ για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: 89 Rainbow.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 10.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
10: Όταν έχεις τόσο καλή παρέα όπως εγώ εσάς, γιατί περιμένεις τότε? Δεν καταλαβαίνεις πως κυλάει ο χρόνος, περνάει όμορφα και ωραία, γιατί είναι η σχετικότητα του χρόνου. Όταν είσαι όμορφα και καλά τακτοποιημένος, όπως λέει και ο Αϊνστάιν, έλεγε μάλλον. Είμαστε εδώ, Rainbow Morning Show και Γιώργος Μπιτσάκος. Έχουμε μία ώρα μπροστά μας και θα βάλουμε τα δυνατά μας να περάσει και αυτή ευχάριστα. Και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ, στον έναν και μοναδικό 89 Rainbow.

Ένας και μοναδικός Gary Moore, Walking by Myself. Και τώρα εδώ σε αυτό το σημείο να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και να πω χρόνια πολλά στην αγαπημένη μας εδώ τη Ραφαέλα, να γίνει σαν τα ψηλά τα βουνά, όχι ψηλή, να ζεις τόσο πολύ, αυτό εννοώ. Μην γίνεις 2000 και βάλε, μου γίνεις κανένας Όλυμπος Κύσαβος. Να σε χαιρόμαστε. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Και βλέπω λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πολύ πελαγώνετε, γιατί μπορεί να είστε τετραμελής οικογένεια, να θέλετε να πάτε σε ένα νησί και σας βγαίνουν πολλά τακτοπλοϊκά. Λοιπόν, γιατί δεν πηγαίνετε στην υπηρετική Ελλάδα? Έχει προορισμούς να φάνε κικότες. Όμορφα και ωραία να πάρετε το αυτοκίνητό σας. Να πάτε Νέα Ερακλήτσα Καβάλα, να πάτε στην Ξάνθη, να πάτε όπου θέλετε. Να πάτε Χαλκιδική, καλά, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Να φύγετε στο Βόλο, να πάτε από εκεί και πέρα. Άρτα, Πρέβεζα, Ετωλό, Καρνανία, Πάργα, Ευβία. Καταπληκτικοί προορισμοί, φθηνά και επίσης καταπληκτικές παραλίες. Και άμα έχεις και λίγο όρεξη παραπάνω για πιο μακριά και κάποια χρήματα παραπάνω, χωρίς να ξυλωθείς, πηγαίνεις και μία Πελοπόννησο. Θέλω να πω ότι αν καθίσεις και το ψάξεις και είσαι σε μια οικογένεια, ακόμη και ένα ζευγάρι να είναι, τα οποία έχουν κάνει τη σούμα τους και σου λέει αυτά τα λεφτά έχουμε, υπάρχουν προορισμοί. Δεν χρειάζεται να γκρινιάξεις παραπάνω, γιατί χαλάς ουσιαστικά και τη διάθεση που έχεις για να κάνεις τις διακοπές. Είτε είναι κοντινός, είτε είναι μακρινός, στην υπηρετική Ελλάδα θα περάσεις το ίδιο καλά, γιατί η παρέα μετράει πάνω απ' όλα και η διάθεση, και κάποια άλλη στιγμή πήγαινες και στα νησιά. Μα, σας βρήκα τη λύση.

0: Μαρία, Μαρία, Μαρία, τρεις φορές Μαρία.
1: Ω, καλημέρα. Γιώργο, Γιώργο, Γιώργο.
0: Μάλιστα, πατσίζαμε. Ξέρουμε λοιπόν πόσο σημαντική είναι στην Ελλάδα μία έννοια. Η φιλοξενία είναι βαθιά ριζωμένη στην κουλτούρα μας. Και το γνωρίζουμε αυτό. Τι θα λέγατε αν σας έλεγα ότι το ίδιο ισχύει και για την ιαπωνική κουλτούρα?
1: Πώς τη λένε οι Ιάπωνες στη φιλοξενία τους?
0: Ομοτενάσι.
1: Ομοτενάσι.
0: Το σίγμα είναι πιαστό, χτυπητό στον ουρανίσκο και βγαίνει καρβωτό από τα ρουθούνια.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία εστιάζει στην κάλυψη των αναγκών του επισκέπτη από τον οικοδεσπότη πριν καν αυτές δημιουργηθούν.
1: Πάρα πολύ ωραία. Αυτή η φιλοσοφία γενικά ενσωματώνεται και σε όλα τα μοντέλα της Lexus, θέλω να σας πω, και τώρα μπορείτε να τη ζήσετε από κοντά στο νέο Lexus Corner στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86. Μην χάσετε την ευκαιρία.

0: Αυτό είναι ο Ρόμπι Γουίλιαμς, Me and My Monkey. Περιμένει αμύγια πώς στο σημερινό παιχνίδι της Αγγλίας με την Αργεντινή, όπως και ο David Beckham, και όλα τα γλάκια να δουν τι θα κάνει η Ιγκλατέρα. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Γεωργιάδη. Καλημέρα επίσης στη Βενετία. Καλημέρα στη Σμαρό. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς εδώ στη συντροφιά μας, Rainbow Morning Show. Και η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι είμαστε λίγο παραπάνω με τα social δραστήρια. Χρησιμοποιούμε παραπάνω το κινητό. Να πάμε τις διακοπές μας, να ετοιμάσουμε να κάνουμε μια εξόρμηση, να ανεβάσουμε ένα βιντεάκι, να τα δείξουμε όλα αυτά. Και τι γίνεται όταν ένα δίκτυο βελτιώνεται, το νιώθεις στην καθημερινότητά σου. Στην ταχύτητα, στην αξιοπιστία, στην επικοινωνία. Γι' αυτό η Vodafone συνεχίζει να επενδύει στο δίκτυό της σε όλη την Ελλάδα. Και σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut, είναι το δίκτυο κινητής με τη μεγαλύτερη βελτίωση στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια. Επίσης, σημείωσε την υψηλότερη επίδοση σε τρεις μεγάλες πόλεις, σε Αθήνα, Πάτρα και Ηράκλειο. Αξίζει να μάθεις περισσότερα πού? Στο Vodafone.gr.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
3: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
2: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
3: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
4: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
2: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
5: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
6: Στον Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
5: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan K, ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
2: 89 Rainbow.
7: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
8: Φαίνεται, ε.
7: Λιγάκι.
8: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
7: Τι να με νοιάζει?
8: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
7: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
9: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
2: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afro Line. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Εάν θέλεις πτυχίο με την ίδια πιστοποίηση που έχουν πανεπιστήμια όπως το Harvard και το Yale,
1: τότε το Anatolia University είναι το πιστοποιημένο πανεπιστήμιο από το ΝΕΤΣΕ. Ίδια αναγνώριση, αλλά χωρίς να χρειαστεί να αφήσεις τη βάση σου, δηλαδή τη Θεσσαλονίκη.

Τι υπέροχη φωνή είναι αυτή. Ταξιδιάρικη, μελωδική. Τα πάντα όλα και δυνατή. Και μεταλλική. Flores and the Machine, You Got the Love. Σιγά σιγά ετοιμάζομαι εγώ, μαζεύω τα μπογαλάκια μου για να φύγω. Πριν φύγω όμως, θα σας μιλήσω στην περίπτωση που έχει χαλάσει το κινητό σας, τι να κάνετε. Γιατί τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, πρώτα εντοπίζει το πρόβλημα και μετά προτείνει την καλύτερη λύση. Γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση, ούτως ώστε να έχετε πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Η επισκευή μπορεί να γίνει μέσα σε μία ώρα, αλλά δεσμεύονται να μην μείνει χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες για να μην έχει πρόβλημα. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, ορίστε τα καταστήματα της Vodafone ή στο vodafone.gr πληροφορίες. Σε λίγο θα είναι κοντά σας η Μαρία Μανατίδου με την εκπομπή της, να την ακούτε τη Μαρία από τις 11 μέχρι και τις 2, 2 με 6 Νίκος Μπογιατζής και 6 με 10 Θανάσης Μωραΐτης. Αύριο το πρωί θα είμαστε παρέα εδώ. Και εγώ σας αποχαιρετώ με δύο υπέροχα τραγούδια, Bon Jovi, You Give Love a Bad Name και We Will Rock You από Queen. Να είστε καλά, να προσέχετε, να βουτάμε λίγο τη γλώσσα μέσα στο μυαλό πρώτα πριν μιλήσουμε. Και δεν χρειάζεται, παιδιά, πολλά νεύρα, ρητίδες, άγχος και υπέρταση. Ηρεμία, συνδεθείτε εδώ, στον 89 Rainbow. Από μένα, γεια και χαρά σας.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μια τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday, γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.

0: Brunch με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
1: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
3: Velea Home.
2: Και για καρβατοκάμαρες?
3: Velea Home.
2: Κουζίνες?
3: Velea Home.
2: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
3: Πάλι Velea Home.
2: Γρήγορη παράδοση?
3: Velea Home.
2: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
3: ξέρεις,
2: Velea Home.
0: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
4: 89 Rainbow.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, ε? Τι κάνατε?
5: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
9: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
5: νιώστε ασταμάτητοι.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
10: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας. Δεν ξέρω για σας, αλλά εγώ σήμερα, παιδιά, δεν μπορούσα να ξυπνήσω με τίποτα. Τώρα θα μου πεις 11 η ώρα, κυρά μου. Για το πρωί λέω, για νωρίς. Καλώς ήλθατε, Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο του 89 Rainbow, παρέουλα μέχρι και τις 2. Βάζω καφέ για να σας τα πω όλα. Και φυσικά δεν είμαστε μόνοι μας, στην παρέα μας και η Waterland.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Καλημέρα στην Ανέτα που είναι στο δρόμο για Αθήνα, γιατί παίζουν πολλές συναυλίες αυτές τις ημέρες. Χθες κάποιοι ήσασταν Florence and the Machine, σήμερα πάτε για Cure. Περιμένουμε τα βιντεάκια σας, θέλουμε το ρεπορταζάκι σας εννοείται. Καλημέρα και στο Δημήτρη που λέει ούτε εγώ μπορούσα να ξυπνήσω. Πάει λαϊκή, την έκαψα. Πας λαϊκή, βρε θηρίο. Σε σέβομαι τώρα, πολύ σε σέβομαι. Καλημέρα και στην Αγγελική, η οποία έκανε και αυτή γεμιστά από τον Μπαχτσέ. Θέλω να πω ότι σήμερα έφερα τα περάκι στη συνάδελφο, συναγωνίστρια Ραφαέλα, η οποία έχει και γενέθλια. Είναι ωραία να λες χρόνια πολλά. Όχι με τούρτα, με τα περάκι, με γεμιστά που έχεις φτιάξει με τα χέρια σου και μία φέτα τυρί από δίπλα. Γιατί γεμιστό και λαδερό χωρίς τη γη, τυρί δεν γίνεται ρε παιδιά.

Ευχαριστώ κι άλλοι που δεν μπορέσατε να ανοίξετε μάτι σήμερα. Τι γίνεται, παιδιά, η ζέστη μας έχει επηρεάσει. Είναι αυτές οι τελευταίες μέρες του Ιουλίου, λίγο πριν από τις διακοπές που μας τσιτσιρίζουν. Εγώ πάντως το πρωί έφυγε ο γιος μου, ήρθε και μου λέει: «Μαμά, έχει το νου σου, μπορεί να αργήσει τη δουλειά». Του λέω: «Τα μωρά δεν τα ξυπνάνε. Μην είσαι βάρβαρος. Δεν τα ξυπνάνε τα μωρά. Τα μωρά τα πηγαίνουν Waterland». Μπείτε στο www.waterland.gr για να πάρετε μία γεύση από τα δεκάδες παιχνίδια και τις δραστηριότητες που σας προσφέρει η Waterland με ένα μόνο εισιτήριο.

Πολλά πολλά φιλιά και καλημέρες και σε όλους εσάς που είστε στο σπίτι και έχετε ήδη ξεκινήσει τα μαγειρέματα, ειδικά εσείς που έχετε μπαχτσεδάκι και έχετε έτσι φρέσκα πραγματάκια, ντομάτες, πιπεριές και τέτοια, πολύ σας ζηλεύω και χαίρομαι πολύ που μου στέλνετε και τις φωτογραφίες σας έτσι και τα βιντεάκια σας, είναι σπουδαίο. Αν τώρα θέλεις πτυχίο με την ίδια πιστοποίηση που έχουν πανεπιστήμια όπως το Harvard και το Yale, το Anatolia University είναι πιστοποιημένο και από το NECHE, έχεις ίδια αναγνώριση αλλά χωρίς να χρειαστεί να αφήσεις τη βάση σου τη Θεσσαλονίκη.

Ξέρετε ποιο είναι το παιχνίδι το οποίο είναι πιο δημοφιλές στον κόσμο αυτή τη στιγμή? Είναι το σκάκι, πολύ καλά ακούσατε. Γιατί μπορεί να σε βρουν στο TikTok αν παίζεις σκάκι, να σε ακολουθούν εκατομμύρια, να κλείνεις σκακιστικά ραντεβού σε μπαρ. Γενικά το σκάκι ζει τη δική του αναγέννηση. Ένα κομμάτι είναι η πανδημία, το Queen's Gambit η σειρά, οι YouTubers που έχουν δικά τους κανάλια με σκάκι, οι streamers που το έκαναν ξανά cool, ενώ μέσα στο παιχνίδι μπαίνουν ολοένα και περισσότερες γυναίκες. Και τελικά φαίνεται πως το πιο δυνατό trend δεν είναι να κινείσαι γρήγορα, αλλά να σκέφτεσαι δύο κινήσεις μπροστά. Το νέο status symbol δεν είναι να κάνεις check-in σε beach bar, αλλά είναι να λες σκακιστική παρτίδα στις 8. Παίζουμε ένα σκάκι στις 8. Είναι το νέο viral παιχνίδι και δεν θέλει ούτε μπαταρία, ούτε wifi, ούτε τίποτα.

Wake Me Up When September Ends. Άρα γιατί θα γίνει τέλος Σεπτεμβρίου? Λέτε να έχουμε και εκλογές. Πολλά ακούγονται τις τελευταίες ημέρες. Προς το παρόν θέλω να συγκεντρωθούμε στο καλοκαίρι, στις βουτιές, στη Waterland, στις δύο απίστευτες τούρμπο καμικάζι νεροτσουλήθρες, δύο μαύρες τρύπες, η μία extreme, η άλλη λίγο πιο απλή, και φυσικά στη δίχρωμη Joyride, που έρχονται να μας συναρπάσουν και να μας γεμίσουν αδρεναλίνη και φυσικά τόνους δροσιάς.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου τον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
2: Waterland. Plus, plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
2: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Τι τζέλι τζέλι, πουμ τζέλι τζέλι.
6: Τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι.
5: Τι τζέλι τζέλι, πουμ τζέλι τζέλι.
6: Τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι.
7: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
9: 89 Rainbow.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
11: Φωτογράφηση.
10: Γιατί?
11: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
10: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Πού?
12: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
13: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 12.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
16: Καλώς τους, καλώς τους. Καλό μεσημέρι. 12 η ώρα ακριβώς το μεσημεράκι της Τετάρτης 15 του Ιούλη. Στη μέση, στην καρδιά του καλοκαιριού. Ελπίζω όλες και όλοι να είστε πολύ πολύ καλά. Είστε συντονισμένοι στον 89 Rainbow. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μανατίδου. Για άλλες 2 ώρες θα είμαστε μαζί. Και σήμερα Τετάρτη τι κάνουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή? Κάνουμε glow up. Σε λίγο σας δίνω λεπτομέρειες. Μείνετε μαζί μου και δυναμώστε, γιατί ξεκινήσαμε πολύ σκληρά αυτή την ώρα.

Ανοίγω θεματάρα τώρα, ετοιμαστείτε. Κλιματιστικό. Ευλογημένο να είναι, όλοι το αγαπάμε. Βέβαια, όχι όλες τις ώρες της ημέρας και όχι όλες τις ώρες της νύχτας. Διότι διαβάζω εδώ ότι υπάρχουν 7 σημάδια που το κλιματιστικό μπορεί να σε αρρωστήσει. Ξηρά ή ερεθισμένα μάτια, βουλωμένη μύτη, φτέρνισμα, ξηρός

Κρεμώσει βήχα, το παθαίνω εγώ πολύ συχνά. Πόνο κέφαλος, επίσης το παθαίνω παιδιά πάρα πολύ. Ξηρό δέρμα και αυτό. Τι γίνεται? Πιάζει μου σε αυχένα, μυς από τον ψυχρό αέρα κλπ. Ή να νιώθεις ότι γενικά σε πονάει η πλάτη σου, η καρδιά σου, δεν ξέρω εγώ τι. Και αναπνευστικές ενοχλήσεις, ειδικά αν τα φίλτρα είναι βρώμικα, ειδικά αν τα κλιματιστικά δεν έχουν συντηρηθεί. Γιατί παιδιά, να σας πω κάτι, το κλιματιστικό, κατά τη γνώμη μου, είναι σαν τον καλό φίλο. Αν τον προσέχεις, σε σώσει. Αν τον αφήσεις μήνες χωρίς καθάρισμα, αρχίζει και βγάζει έναν χαρακτήρα που είναι κάπως. Αν τώρα εσύ σκέφτεσαι να ασχοληθείς με πληροφορική, με graphic design, με αθλητισμό, με media, με performing arts, με τουρισμό, με γαστρονομία ή με άλλα πιο τεχνικά επαγγέλματα στις ανώτερες σχολές Δέλτα, θα βρεις την ειδικότητα που σου ταιριάζει και θα ξεκινήσεις με γνώσεις, με πράξη και προοπτική. Κάνε το Δέλτα βήμα σήμερα. Μπες στο delta360.gr.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Επίσης, το ξέρετε ότι μερικές φορές το κλιματιστικό μπορεί να ευθύνεται και για την αύξηση βάρους. Τύπου, όχι, όχι, κυρία διαιτολόγα μου, δεν έφαγα. Το κλιματιστικό φταίει. Αλήθεια είναι. Γιατί μας βοηθάει να διατηρήσουμε το σώμα μας σε μια θερμοκρασία στην οποία νιώθουμε αρκετά άνετα, ώστε να μην ασκούμαστε ή να κινούμαστε καθόλου. Και επίσης, όταν κάνει ζέστη έξω, θα αναβάλουμε πιο εύκολα την προπόνησή μας. Ενώ οι χαμηλές θερμοκρασίες μπορούν να αυξήσουν και την κατανάλωση φαγητού. Τι λες ρε παιδί μου, δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Δηλαδή πόσο σατανικό, τι σατανικό μηχάνημα το κλιματιστικό. Μία είναι η λύση, είναι η Waterland φυσικά. Σημείο αναφοράς για τους Θεσσαλονικείς και τους επισκέπτες της πόλης. Δεν έχει σταματήσει να ανανεώνεται με καινούργια παιχνίδια κάθε χρόνο και φέτος είναι καλύτερη από ποτέ, με δραστηριότητες και για μικρούς και για μεγάλους.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
4: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
3: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
4: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
3: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
4: Νέα εποχή Waterland.
3: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: δάνειση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: 89 Rainbow. 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Γαστρονομία, τουρισμός, πληροφορική, graphic design, ομορφιά, υγεία, αθλητισμός, media, performing arts και πάρα πολλά ακόμα. Θα τα βρεις στις ανώτερες σχολές Δέλτα, θα βρεις την ειδικότητα που σου ταιριάζει και θα ξεκινήσεις με γνώσεις, με πράξη και προοπτική. Γι' αυτό κάνε το Δέλτα βήμα σήμερα. Μπες στο delta360.gr ή επικοινώνησε άμεσα στο 2310 22 63 18 για να κλείσεις ένα ραντεβού για μια προσωπική ξενάγηση.

Ήρθε η ώρα για glow up. Γιατί κάθε Τετάρτη κάνουμε το απόλυτο glow up σε αυτήν εδώ την εκπομπή και μία από εσάς κερδίζει ένα full beauty experience που περιλαμβάνει θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, manicure και pedicure, ό,τι πρέπει δηλαδή για να προετοιμαστείτε για τις καλοκαιρινές σας διακοπές, για να νιώσετε στα καλύτερά σας, όλα αυτά με πολύ αγάπη από τον 89 Rainbow και τα καταστήματα Medusa. Λοιπόν, 39 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Τα Medusa είναι σίγουρα κάπου κοντά σου για κομμωτική, για νύχια, για barber. Μπορείς να εμπιστευθείς την ομάδα των Medusa. Έχουν και εκπαίδευση από την Schwarzkopf Professional και μπορείς φυσικά να κλείνεις τα ραντεβού σου και online. Τώρα, πώς μπορείτε να πάρετε μέρος σε αυτό το διαγωνισμό? Μπορείτε να στείλετε μήνυμα γραπτό από το κινητό σας στο Viber του 89 Rainbow στο 6943 80 80 89. Γράφετε το όνομα τεπώνυμό σας και τη φράση Glow Up για να μπείτε στην κλήρωση. Ιδανικά, πείτε και μια καλησπέρα. How you doing? Μια σου μαράκι και τέτοια. Πω πω, τι φοβερή εκπομπή κάνεις Μαρία σήμερα και ξέρετε. Καλή επιτυχία, η κλήρωση θα γίνει στις 2 παρά.

Φαντάσου τώρα τον εαυτό σου στη Waterland και να μην κάνεις όλες τις δραστηριότητες, μόνο που κάθεσαι κάτω από ένα πλατάνι με ένα φρέντο στο χέρι, αυτό φτάνει. Με τόση ασφάλεια γύρω τριγύρω, μη σου πω, ξενιάζεις κιόλας.

0: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
1: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
0: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
1: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
0: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: 89 Rainbow. Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
6: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
5: νομική,
6: διοίκηση και οικονομία,
5: πληροφορική,
6: ψυχολογία,
5: αγγλική φιλολογία,
6: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
5: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
7: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
6: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, Νοέ, τι κάνατε?
11: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
10: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και
11: νιώστε ασταμάτητοι.
10: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
12: Καλό μεσημέρι σε όλους και καλώς ήλθατε. Είναι η τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι το μεσημεράκι της Τετάρτης, 15 του Ιούλη. Ξέρω ότι οι περισσότεροι τώρα θα θέλατε να είστε έτσι κοντά σε κάποια παραλία, μέσα σε κάποια πισίνα, κάπου δροσερά, να έχουν ξεκινήσει ήδη διακοπές. Και σε λίγο σας έχω και άλλο διαγωνισμό που θα σας στείλει διακοπές. Και κάπου πάρα πολύ ωραία. Κάπου πολύ luxury. Ξεκίνημα αυτής της ώρας με αγαπημένους Fleetwood Mac και Everywhere.

Μήπως σκέφτεστε μια απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης? Σας έχω. Κάβο Ολύμπο στην Πλάκα Λιτοχώρου σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία χαλάρωσης δίπλα στο κύμα και φυσικά στους πρόποδες του Ολύμπου. Απολαύστε μια elegant διαμονή με infinity pools, με μοναδική θέα, στιγμές ευεξίας στο ανανεωτικό All Living Spa, γαστρονομικές εμπειρίες σε δύο εστιατόρια και την ηρεμία που μόνο ένα Adults Only Luxury Retreat μπορεί να προσφέρει. Όλα αυτά μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη και αν θέλετε να πάτε εκεί και να περάσετε υπέροχα, αυτή την εβδομάδα 89 Rainbow σας χαρίζει.

Μια υπέροχη διαμονή. Μπείτε τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρείτε το post του διαγωνισμού, ακολουθήστε τα βήματα συμμετοχής και διεκδικήστε τη δική σας luxury απόδραση στο Cavo Limbo για να ζήσετε το καλοκαίρι που σας αξίζει. Σας ζηλεύω, καλή επιτυχία!

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Ξέρατε εσείς ότι έχουμε πανηγύρια μέσα στην πόλη? Εγώ σήμερα το έμαθα. Αγίας Μαρίνας 17 Ιουλίου. Το επόμενο είναι του προφήτη Ηλίας στις 20 Ιουλίου. Σε πάρα πολλές ενορίες εντός της πόλης, αλλά και σε κοντινές έτσι περιοχές. Το επόμενο είναι της Αγίας Παρασκευής 26 Ιουλίου και Αγίου Παντελεήμονος 27 Ιουλίου και του Σωτήρος που είναι στις 6 Αυγούστου. Για ψάξτε τα λίγο, γιατί έχει και χορούς και όλα τα σχετικά. Επίσης, αν σκέφτεστε σπουδές με προοπτική και θέλετε να το ψάξετε, κάντε το Δέλτα βήμα. Μην το ψάχνετε άλλο. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα είναι ο τόπος που χρειάζεστε, είναι αυτό που χρειάζεστε, γιατί αποκτάτε πρακτική εμπειρία, εκπαιδεύεστε σε σύγχρονα εργαστήρια και συνδέεστε σε ένα δίκτυο 8.000 παρακαλώ συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Ανώτερες σχολές Δέλτα, γιατί εδώ ανήκεις, delta360.gr.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: 89 Rainbow.
9: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
10: Δημήτρη, για πού το βάλες?
11: Πάω κέντρο.
10: Α, στην αγορά για ψώνια?
11: Όχι.
10: Λαδάδικα για φαγητό?
11: Όχι.
10: Παραλία για καφεδάκι?
11: Ούτε.
10: Πού πας στο κέντρο?
11: Οτοβιζιόν για κταίο.
12: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

Αν πιστεύετε ότι η πολυτέλεια βρίσκεται στις λεπτομέρειες, τότε γνωρίζετε ήδη τη φιλοσοφία της Lexus και τώρα μπορείτε να τη ζήσετε. Γιατί η νέα εμπειρία Lexus έχει πλέον τη δική της διεύθυνση στη Θεσσαλονίκη. Στο νέο Lexus Corner Thermis θα ανακαλύψετε έναν κόσμο όπου η ιαπωνική αριστοτεχνία, η προηγμένη τεχνολογία και η καινοτομία συνθέτουν μια πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία. Θα το βρείτε στην Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη.

Στους 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με την υγρασία να έχει σκαρφαλώσει στο 61%. Δύο μποφοράκια νότιος άνεμος, μέχρι και τους 33 θα δείξει σήμερα το θερμόμετρο, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Από αύριο αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας, θα δείξει 35-36, και το Σαββατοκύριακο μπορεί να έχουμε και 38. Δεν το λέω εγώ, οι μετεωρολόγοι το λένε. Εγώ θα πω το όνομα της νικήτριας για το διαγωνισμό μας τον σημερινό, για το Glow Up Wednesday. Είναι η κυρία Ελένη Κορινιώτη, που το τηλέφωνο της τελειώνει σε 596. Θα τη στείλει και μηνυματάκι εντός λίγων λεπτών. Συγχαρητήρια. Και φυσικά μένετε συντονισμένοι, διότι οι διαγωνισμοί και τα δώρα δεν σταματούν ποτέ στον 89 Rain.

αρέσετε πάρα πολύ, αλλά πιο πολύ μου αρέσετε εσείς που λέτε ένα μπράβο στην νικήτρια για το διαγωνισμό. Η Αθηνά είναι αυτή που λέει μπράβο στην νικήτρια. Να ευχαριστήσουμε τις ανώτερες σχολές Δέλτα που ήταν στην παρέα μας και σήμερα. Εκεί αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Δέλτα 360 και delta360.gr για περισσότερες πληροφορίες. Έρχεται ο Νίκος Μπογιατζής. Εμείς αύριο Πέμπτη στις 11 το πρωί και πάλι παρέα. Πολλά φιλιά!

καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.

0: Brunch με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
1: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
2: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνει σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Μπαίνεις τσουλώντα. Βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
4: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
5: Στον Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
4: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan K, ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
6: 89 Rainbow.
7: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
9: Βελέα Home.
8: Και για καρβατοκάμαρες?
9: Βελέα Home.
8: Κουζίνες?
9: Βελέα Home.
8: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
9: Πάλι Βελέα Home.
8: Γρήγορη παράδοση?
9: Βελέα Home.
8: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
9: ξέρεις.
8: Βελέα Home.
10: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
11: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι δύο.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
13: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τετάρτης και τα μισά της εβδομάδας. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Μαζί και σήμερα 4 ώρες μέχρι και τις 6. Ζωντανά με τα καλύτερα. Δίπλα μου έχω την Κοσμοτέ. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Ανοίγω με Bon Jovi.

Στον 89 Rainbow McQueen, ο Roger Taylor λέει ότι ναι, μπορεί να υπάρξει μελλοντική τουρνέ, αλλά εξαρτάται από το πώς νιώθει ο Brian May για αυτό. Εγώ είμαι μέσα. Golden Earring, Radar Love, στον 89 Rainbow. Προχωράμε μαζί και σήμερα, απόγευμα Τετάρτης, με τα καλύτερα.

0: 89 Rainbow και Rasmus. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους και δωρεάν εξοπλισμό. Βάλε και εσύ τώρα το COSMOTE 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της OOKLA και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE. Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
3: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
4: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: 89 Rainbow.
2: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
6: Φαίνεται, ε.
2: Λιγάκι.
6: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
2: Τι να με νοιάζει?
6: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
2: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
7: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
8: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
9: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5

Born to be Wild, Steppenwolf στον 89 Rainbow, με θεματάκια όσον αφορά την κίνηση στην πόλη, στον περιφερειακό, με κατεύθυνση τα δυτικά αυτή την ώρα, από το ύψος της Πηλαίας περίπου μέχρι ψηλά και το ύψος του Επταπυργίου. Στα ανατολικά, επίσης, η Κωνσταντίνου Καραμαλή με χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα, από τη Μαρτίου μέχρι και την Ελβετία περίπου. China Girl, David Bowie στον 89 Rainbow.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

89 Rainbow και Michael Jackson. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ή να αλαθές γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει χιονίσει? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, ενώ έχεις και δωρεάν εξοπλισμό με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο COSMOTE.gr.

0: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
1: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
0: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
1: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
2: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
0: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: 89 Rainbow.
7: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
8: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
7: Και όταν φεύγεις.
8: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
9: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τετάρτης. Καλησπέρα. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Πογιατζής, είναι η δεύτερη μας ώρα. Πάντα ζωντανά μέσα από το στούντιο. Σε λίγο φέρνω Roots, πρώτα τους Metallica, με το Unforgiven. Έρχονται τώρα.

89 Rainbow και Beatles με την καθολική αποδοχή όλων, ακόμα και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Πρόσφατα ο Ringo Starr αναγορεύτηκε διδάκτορας από το Πανεπιστήμιο του Liverpool για τη συνολική του προσφορά στην μουσική. Πάμε σε Midnight Oil.

0: 89 Rainbow με Inexcess. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα? Με το COSMOTE 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, με δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με την δύναμη του COSMOTE 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
3: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
2: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και οι plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: 89 Rainbow.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
6: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
7: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
6: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
7: νιώστε ασταμάτητοι.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.

Στον 89 Rainbow Mailow, Last Train to London. Τα προβλήματα όσον αφορά την κίνηση στην πόλη συνεχίζονται, κυρίως στο περιφερειακό με κατεύθυνση τα δυτικά, από την Πηλαία μέχρι περίπου αυτή την ώρα και τις 40 εκκλησίες. Προσοχή στην Εγνατία, από το ύψος της Αγίας Σοφίας μέχρι και την Καμάρα περίπου. Okay. Αυτό είναι 100% αγγλικό, καθώς μετράμε αντίστροφο ούτως ή άλλως για άλλο ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Το αγαπάω, λέγεται Come on Eileen. Dexys Midnight Runners, δυνατά στον 89 Rainbow, ενώ σε λίγο και Billy Idol και Def Leppard εδώ.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

89 Rainbow και Χιστήρια. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου μα όπου και αν βρίσκεσαι, και όμως γίνεται. Γιατί η Cosmote Telecom φέρνει τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται με δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Cosmote 5G Wi-Fi. Απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Περισσότερα στο cosmote.gr.

0: 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
1: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σιγά την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: 89 Rainbow. Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 4.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
11: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τετάρτης. Είναι η τρίτη ώρα, πάντα ζωντανά μέσα από το στούντιο. Ο Νίκος Μπογιατζής στο μικρόφωνο. Θα ανοίξω με Another Brick in the Wall και Pink Floyd. Σε λίγο Lenny Kravitz. How long have you been blind? Και τα ξαναλέμε.

89 Rainbow με Prince, Kiss. Σήμερα, δεύτερη ημέρα του Eject, 9 παρα 5, στη σκηνή του η Cure. Μια μπάντα η οποία ξέρει και μεταφέρει το ατμοσφαιρικό της μουσικής της. Πάνω στην σκηνή είχα την τύχη να τους δω το 92 στη Ρώμη. Ήταν πραγματικά υπέροχοι σε αυτό που κάναν. Σήμερα στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στις 9 παρα 5 στο Eject. Τώρα James στον 89 Rainbow.

0: 89 Rainbow και Iggy Pop. Κακά τα ψέματα, υπάρχουν κάποια πράγματα που τα προσέχεις αμέσως. Όχι γιατί φωνάζουν ή είναι φλίαρα, αλλά γιατί εκπέμπουν μια σιγουριά. Αυτή είναι η δύναμη της λεπτομέρειας. Και αυτό ακριβώς συναντά στη Lexus. Κάθε κομμάτι, κάθε επιφάνεια εκπέμπει την ιαπωνική ισορροπία και την αριστοτεχνία των μηχανικών Takumi. Στο νέο Lexus Corner Thermis, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη, μπορείτε να ανακαλύψετε από κοντά εμβληματικά μοντέλα από το Compact SUV Lexus LBX, το Premium NX, αλλά και την αβαρχίδα της μάρκας, το Lexus RX. Μια επίσκεψη θα σας πείσει.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: 89 Rainbow.
6: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
7: Βιλέα Home.
6: Και για καρβατοκάμαρες?
7: Βιλέα Home.
6: Κουζίνες?
7: Βιλέα Home.
6: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
7: Πάλι Βιλέα Home.
6: Γρήγορη παράδοση?
7: Βιλέα Home.
6: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
7: ξέρεις.
6: Βιλέα Home.
8: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
9: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

στον 89 Rainbow στο απόγευμα της Τετάρτης παρέα με τους Queen. Ενώ σε λίγο θα φέρω και Rolling Stones, λέει ο Mick Jagger ότι ο David Bowie ήταν πολύ ανταγωνιστικός και αναγκάστηκα και εγώ μαζί του να γίνω. Θα πούμε περισσότερα σε κάποια άλλη εκπομπή. Προς το παρόν το αφήνω εδώ και συνεχίζω με Eagles, One of These Nights. Αυτό που έρχεται από τους Stones είναι το Start Me Up στον 89 Rainbow και αυτό.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Summer Wine στον 89 Rainbow, με τα προβλήματα αυτή την ώρα όσον αφορά την κίνηση στην πόλη να επικεντρώνονται με κατεύθυνση τα ανατολικά, πάντα στον περιφερειακό, ψηλά από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι και το ύψος του Επταπηγείου περίπου. Καλή υπομονή στους οδηγούς, με Runaway και Bon Jovi, ενώ σε λίγο συνεχίζω δυνατά με Placebo και Every You, Every Me. Σας περιμένω όλους εδώ με την τέταρτη ώρα στον 89 Rainbow.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
3: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
2: νομική,
3: διοίκηση και οικονομία,
2: πληροφορική,
3: ψυχολογία,
2: αγγλική φιλολογία,
3: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
2: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
4: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
3: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: 89 Rainbow.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
12: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
13: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

89 Rainbow και Black Sabbath, Paranoid. Δύο τελευταία για σήμερα πολύ σημαντικά. Nickelback, νέα κυκλοφορία 30 Οκτωβρίου, νέο άλμπουμ, τίτλος του Everything Under the Sun. Θα είναι το 11ο τους. Και τέλος, ο Brian Adams τα πάει τόσο καλά ώστε να επεκτείνει την Roll with the Punches περιοδία του μέσα στο 2027 στην Αυστραλία. Roll with the Punches λοιπόν, και άλλα επεισόδια για τον Brian Adams, πάντοτε μουσικά. Μείνετε μαζί μου εδώ στον 89 Rainbow, σε λίγο φέρνω περισσότερα αγαπημένα και τον Robbie Williams πρώτο.

0: Outlets με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
1: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
2: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
3: Στον Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
2: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
4: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
5: 89 Rainbow.
6: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Πλας, πλας, πλας.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
10: Πλας, πλας, πλας.
9: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Dire Straits, προσέχουμε το περιφερειακό με κατεύθυνση τα ανατολικά, από την Ευκαρπία μέχρι και το ύψος του Επταπυργίου. Καλή υπομονή στους οδηγούς. Και για να φτιάξω σε όλους τη διάθεση, θυμίζω κάθε Σαββατοκύριακο εδώ στον 89 Rainbow, διαγωνισμός για ένα κλιματιστικό. Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα ακούσεις τα wicked signals του διαγωνισμού. Σε κάθε signal ακούς μια λέξη κλειδί. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τη στείλεις στο Viber του σταθμού στο 6943 80 80 89. Εκείνη όμως τη στιγμή, ok. Άκου το signal, στείλε τη λέξη, μπες στην κλήρωση, κούλαρε και καλή επιτυχία. Τώρα φέρνω αγαπημένα από David Bowie, U2, Guns N' Roses και τα ξαναλέμε σε λίγο.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

Benson Boone, Beautiful Things. Νίκος Μπογιατζής καθημερινά μαζί σας. Εδώ, καλοκαίρι 2026, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 2 μέχρι και τις 6. Ο Θανάσης Μωραϊτής ακολουθεί με το δικό του τετράωρο, ένα τελευταίο πολύ αγαπημένο μου από τους Yes, Owner of a Lonely Heart, με πολλές ευχές για ένα χαρούμενο υπόλοιπο Τετάρτης, ό,τι και αν κάνετε σήμερα. Ξανά μαζί αύριο στις 2. Να είστε καλά.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου τον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
3: Φαίνεται, ε?
2: Λιγάκι.
3: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
2: Τι να με νοιάζει?
3: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
2: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
4: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
6: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: 89 Rainbow. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 6.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
10: 89 Rainbow, απόγευμα Τετάρτης 15 Ιουλίου. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Θα είμαστε και σήμερα μαζί έως τις 10 για να ακούσουμε παρέα τα τραγούδια που αγαπάμε. Ετοιμαστείτε, σε λίγο έρχονται Doors και Foreigner. Τώρα, Genesis, Land of Confusion.

1981 μέχρι τον Ιανουάριο του 1982 είχαν πέσει πάνω στο physical της Olivia Newton-John που έμεινε για 9 εβδομάδες στο νούμερο 1. Καλησπέρα και σε όσους περιμένουν στην κίνηση, ιδιαίτερα στη Λεωφόρο Νίκης που είναι στα κόκκινα αυτήν την ώρα, από Καρατάσου, Σταθμού μέχρι το Λευκό Πύργο, με κίνηση και η Εγνατία στο ρεύμα προς Ανατολικά, όπως και η Περιφερειακή Οδός στο ρεύμα προς Ανατολικά από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι το ύψος του Επταπυργίου. Σε λίγο θα ακούσουμε Lenny Kravitz και Low, τώρα Doobie Brothers, Long Train Running στον 89 Rainbow.

0: Christopher Cross και Ride Like the Wind στον 89 Rainbow. Καλημέρα η Τετάρτη για σινεμά και αν το σκέφτεστε, μια δωρεάν προβολή, ανοιχτή προβολή στο λιμάνι Θεσσαλονίκης από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης σήμερα στις 9.30 το βράδυ στην Προβλήτα Α. Η ταινία «Καλύτερα δεν γίνεται», «As Good As It Gets» του James L. Brooks με Jack Nicholson και Ellen Hunt, και οι δύο βραβεύτηκαν με Όσκαρ πρώτου ανδρικού και πρώτου γυναικείου ρόλου αντίστοιχα για την ερμηνεία τους σε αυτήν την ταινία. Ο Τζακ Νίκολσον υποδίεται έναν παράξενο συγγραφέα, πετυχημένο μεν, αλλά παγιδευμένο σε ιδεοψυχαναγκαστικές διαταραχές. Η ζωή του υποφέρει καθημερινά, αλλά θα αλλάξει όταν γνωρίσει τον καινούριο του γείτονα και μία σερβιτόρα για την οποία αρχίζει και νιώθει κάτι. Θα επιστρέψω σε λίγο με περισσότερα αγαπημένα τραγούδια στον 89 Rainbow.
1: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
2: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
1: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
3: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
4: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
3: Και όταν φεύγεις,
4: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
7: 89 Rainbow.
8: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
12: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.

Queen και You Don't Fool Me στον 89 Rainbow. Σαν σήμερα πριν από 14 χρόνια, 15 Ιουλίου το 2012, οι Queen βρέθηκαν στην πρώτη θέση σε ένα μουσικό δημοψήφισμα από αυτά που αρέσουν πολύ στους Βρετανούς. 100.000 φίλοι της μουσικής πήραν μέρος σε αυτό το δημοψήφισμα για το ποιο τραγούδι είναι αυτό που τους κάνει να νιώθουν περισσότερο περήφανοι που είναι Βρετανοί. Και το τραγούδι των Queen, We Are The Champions, βρέθηκε στην πρώτη θέση σε αυτό το δημοψήφισμα. Στη δεύτερη θέση το Wonderwall των Oasis και στην τρίτη θέση το Let It Be των Beatles. Σε λίγο θα ακούσουμε Rolling Stones και I Can Get No Satisfaction. Τώρα Alan Parsons Project, I'm the Sky, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Amy McDonald, This is the Life, αγαπημένο τραγούδι στον 89 Rainbow. Καλό απόγευμα στον Γρηγόρη, τον Άκη, τη Δώρα, τον Θέμη, την Έλσα, τον Χρήστο. Καλό απόγευμα σε όλους. Τα μηνύματά σας και σήμερα μέσω Viber 6943 808089. Τώρα, Tina Turner, the best.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: 89 Rainbow.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
4: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
5: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκή ανταφλών και...
4: Νιώστε ασταμάτητοι.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
6: Απόγευμα Τετάρτη στον 89 Rainbow με την καλύτερη μουσική της πόλης. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Θα είμαστε μαζί ως τις 10 για να ακούσουμε αγαπημένα τραγούδια, ειδήσεις που μας ενδιαφέρουν και προτάσεις για τα καλύτερα της πόλης. Ξεκινάμε με Scorpions.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

Elton John και I'm Still Standing στον 89 Rainbow. Δεν έχασε μόνο τη δίκη για να προστατεύσει την ιδιωτική του ζωή κατά των εφημερίδων Daily Mail και Mail on Sunday, ο πρίγκιπας Χάρι της Μεγάλης Βρετανίας, ο δούκας του Σάσεξ πλέον, θα χάσει και τον φίλο του Elton John. 20 εκατομμύρια δολάρια είναι τα έξοδα της δίκης και ο πρίγκιπας Χάρι φαίνεται να τα ζήτησε από τον Elton John, ο οποίος εξοργίστηκε και είπε σε κοινό γνωστό τους ότι δεν είμαι ATM. Σε λίγο Men at Work Down Under, τώρα Fleetwood Mac, Dreams στον 89 Rainbow.

0: Led Zeppelin, All That Love, στον 89 Rainbow. Πολύ νωρίς ξεκίνησαν οι πυρκαγιές φέτος και πάρα πολλές έχουμε και στη Θεσσαλονίκη. Δύο πυρκαγιές σήμερα μάλιστα. Το μεσημέρι στην περιοχή της Ουρωτής και λίγο μετά τις 6 στην περιοχή Νεοχορούδα του Ωραιοκάστρου. Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση αγροτοδασικής έκτασης. Επιχειρούν εκεί 31 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 12 πυροσβεστικά οχήματα. Ενώ από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη, υπάρχουν και υδροφόρες του Δήμου Ωραιοκάστρου. Να ευχηθούμε για γρήγορη κατάσβεση της πυρκαγιάς. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με αγαπημένο τραγούδι από τα Ήτης και τους Κάτι Κρου.
1: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
3: Plus. Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
1: 89 Rainbow.
4: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
6: Φαίνεται, ε.
4: Λιγάκι.
6: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
4: Τι να με νοιάζει?
6: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
4: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
7: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
9: Φωτογράφηση.
8: Γιατί?
9: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
8: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
11: Velea Home.
10: Και για καρβατοκάμαρες?
11: Velea Home.
10: Κουζίνες?
11: Velea Home.
10: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
11: Πάλι Velea Home.
10: Γρήγορη παράδοση?
11: Velea Home.
10: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
11: ξέρεις.
10: Velea Home.
7: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.

Three Doors Down και Here Without You στον 89 Rainbow. Η καλύτερη μουσική της πόλης είναι εδώ. Μας ακούτε παντού, από τα ραδιόφωνά σας, από τα smartphone σας, μέσα από τα app του 89 Rainbow για Android και iOS και μέσα από το site μας 89rainbow.gr. Καλό απόγευμα στην Θάλια, στον Σταύρο, τον Αλέξη, την Ιωάννα, την Κατερίνα. Καλό απόγευμα σε όλους. Τα μηνύματά σας και σήμερα μέσω Viber, εδώ.

μία από τις καλύτερες στιγμές των Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge, στον 89 Rainbow. Πολλοί βλέπουμε ταινίες στις αίθουσες, ακόμη περισσότεροι βέβαια βλέπουμε στις πλατφόρμες streaming σε 167 χώρες. Η νούμερο 1 ταινίες σε κάθε πλατφόρμα είναι στο Apple TV, νούμερο 1 η Φόρμουλα 1, η ταινία με τον Brad Pitt, στην πλατφόρμα Paramount Plus, η 7η συνέχεια της ταινίας Scream, στο Prime της Amazon, η αποστολή Χέρε Μαρία, η ταινία επιστημονικής φαντασίας με τον Ryan Gosling, στο Disney Plus, νούμερο 1 είναι το Avatar του James Cameron, Fire and Ash, στο HBO Max, το thriller Η Μούμια του Lee Cronin, ενώ στο Netflix, νούμερο 1 είναι ένα ντοκιμαντέρ, το Shipwrecked Nightmare at Sea, η αληθινή ιστορία ενός κουρασγερόπλοιου που ναυάγησε το 2012. Σε λίγο θα ακούσουμε Green Day, Boulevard of Broken Dreams, τώρα Aha και Take On Me στον 89 Rainbow.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: Τι
4: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: 89 Rainbow.
8: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA, με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
9: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 8.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
0: Απόγευμα Τετάρτη στον 89 Rainbow με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Σε λίγο θα ακούσουμε Eric Clapton, τώρα Sniffing the Tears και Driver Seat.

Αναστέζια και Ben Moody, Everything Burns, στον 89 Rainbow. Για όσους αγαπούν το θέατρο και ιδιαίτερα το αρχαίο ελληνικό δράμα, αυτή η περίοδος, αυτή η εποχή είναι η καλύτερη σας. Σήμερα και αύριο στο Θέατρο Δάσους, στις 9.30 το βράδυ, η Αντιγόνη του Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία του Θέμη Μουμουλίδη, πάντα επίκαιρη η Αντιγόνη του Σοφοκλή, αφού πραγματεύεται τα αιώνια ερωτήματα της ελευθερίας, του δικαίου και της ατομικής ευθύνης απέναντι στην εξουσία. Στο ρόλο της Αντιγόνης η Λένα Παπαλιγούρα και στο ρόλο του Κρέοντα ο Μελέτης Ηλίας. Σε λίγο ακούμε Bon Jovi, It's My Life, τώρα John Jett and the Black Hearts, I Hate Myself for Loving You, στον 89 Rainbow.

0: Τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

0: Steve Miller Band και Abracadabra στον 89 Rainbow. 89 Rainbow, όπως κάθε χρόνο, είναι εδώ για να σε δροσίσει. Κάθε Σαββατοκυριακό έχουμε ένα κλιματιστικό και ένα νικητή. Μείνε συντονισμένος Σάββατο και Κυριακή στον 89 Rainbow, γιατί μέσα στη ροή του προγράμματος θα ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις το ακούσεις, κράτα τη λέξη κλειδί που θα ακουστεί και στείλ διαμέσως στο Viber του 89 Rainbow 6943 80 80 89, για να μπει στην κλήρωση. Όσο πιο συντονισμένος είσαι, τόσο πιο κοντά βρίσκεσαι και στο πιο δροσερό σου καλοκαίρι. Σε λίγο και πάλι μαζί με Cock Robin και The Promise You Made στον 89 Rainbow.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: 89 Rainbow.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Donna Summer και Hot Stuff στον 89 Rainbow. Ο δεύτερος ημιτελικός του Μουντιάλ σήμερα ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή στις 10 το βράδυ. Και υπάρχει αντιπαλότητα ανάμεσα στις δύο χώρες, όχι μόνο εντός γηπέδων εδώ και χρόνια, αλλά και εκτός. Η αντιπρόεδρος της Αργεντινής, η Βικτόρια Βιγαρουέλ, έριξε λάδι στη φωτιά και θυμήθηκε το αρχιπέλαγος των Μαλβίνων, τα νησιά Φόκλαντ, τον Ντιέγκο Μαραντόνα και τον τελευταίο χώρο του Μέση και είπε ότι παίζουμε εναντίον των σφετεριστών πειρατών. Για να δούμε τι θα συμβεί σήμερα και ποιοι θα είναι χαρούμενοι αύριο μετά το τέλος αυτού του ημιτελικού. Σε λίγο θα ακούσουμε Doors. Τώρα Guns N' Roses, Don't Cry, στον 89 Rainbow.

από την ταινία Breakfast Club, Simple Minds, Don't You Forget About Me στον 89 Rainbow. Και μιλώντας για σινεμά, μία από τις ταινίες που ξεχωρίζουν αυτήν την εβδομάδα και πήγε και συμπαθητικά στο ελληνικό box office είναι το Tuner του Daniel Roer. Ιστορία ενός χαρισματικού νεαρού κουρδιστή πιάνων. Η καριέρα του στη μουσική τελείωσε νωρίς, εργάζεται τώρα στη Νέα Υόρκη με τον μέντορά του, τον υποδύεται ο πάντα εξαιρετικός Dusty Hoffman. Και η αναπτυγμένη του αίσθηση της ακοής τραβά την προσοχή εγκληματιών που βλέπουν το ταλέντο του χρήσιμο για το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου τον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: 89 Rainbow, βράδυ Τετάρτης. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Για ακόμη μια ώρα θα είμαστε μαζί έως τις 10. Με μουσικές ιστορίες, καλές ειδήσεις και τα τραγούδια που αγαπάμε. Σε λίγο Tom Petty, τώρα Lenny Kravitz. Are you gonna go my way?

στον 89 Rainbow, Elvis Presley και Suspicious Minds. Λένε να μην γνωρίζεις τα ενδάλματά σου, αλλά ποιος δεν θα ήθελε να γνωρίσει τον Elvis Presley? Οι Beatles σίγουρα ναι. Ήταν Αύγουστος το 1965. Οι Beatles βρίσκονταν στα καλύτερά τους, ήταν το νέο, το επαναστατικό στη μουσική. Οι μάνατζερ τους κατάφεραν να κάνουν μια συνάντηση με τον Elvis Presley στην έπαυλή του στο Bel Air, στο Los Angeles. Ήταν αμήχανο στην αρχή. Ο Elvis είχε πει στους Beatles: «Αν είναι να στέκεστε έτσι και να με κοιτάτε, θα πάω για ύπνο». Αργότερα αυτοσχεδίασαν, άκουσαν κάποια τραγούδια, έπαιξαν κάποια τραγούδια, αλλά για τον John Lennon ήδη ο Elvis είχε απομυθοποιηθεί και γι' αυτό έδινε συμβουλές στο Mick Jagger να μην τον συναντήσει, για να μην τον απομυθοποιήσει και εκείνος. Τώρα ο Mick Jagger σε συνέντευξή του είπε ότι μετάνιωσε που άκουσε τη συμβουλή του John Lennon. Σε λίγο θα ακούσουμε Robbie Williams, Me and My Monkey, τώρα Southside Johnny και Captured στον 89 Rainbow.

0: T-Rex και Mark Boland. Get it on στον 89 Rainbow. Και εκεί που είσαι στο γυμναστήριο και παιδεύεσαι με την προπόνηση, έρχεται η είδηση ότι η σοκολάτα και η γυμναστική μπορεί να συνδυαστούν και να φέρουν ωφέλη. Όχι όμως να καταναλώσεις τη σοκολάτα, απλά να τη μυρίσεις. Ποιοι είναι αυτοί οι σαδιστές ερευνητές που έκαναν αυτό το πείραμα σε εθελοντές αθλούμενους? Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Μαλάγια στη Μαλαισία έδωσαν σε 23 νεαρούς άνδρες 23 ετών να μυρίσουν μαύρη σοκολάτα και διαπίστωσαν ότι οι συμμετέχοντες κατάφεραν να κάνουν περισσότερες επαναλήψεις σε άσκηση ποδιών χωρίς να νιώθουν ότι καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια. Τώρα, στο αιώνιο ερώτημα μαύρη σοκολάτα ή σοκολάτα γάλακτος, η απάντηση είναι και πάλι μαύρη σοκολάτα. Σε λίγο και πάλι μαζί με Fleetwood Mac στον 89 Rainbow.
1: Πάει η οθόνη. Και τώρα?
2: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: 89 Rainbow.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

Eagles και Hotel California στον 89 Rainbow. 20 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την στιγμή που είδαμε το πρώτο τιτίβισμα στο Twitter, που στην πορεία έγινε X από τον Elon Musk, ένα social media φαινόμενο. Αρχικά μπορούσε κάποιος να γράψει με 140 χαρακτήρες, εάν θυμάστε, αργότερα με 280. Μέσα από το Twitter γεννήθηκε και το κίνημα MeToo, το hashtag MeToo, εκεί γεννήθηκε. Έγινε ο αγαπημένος τρόπος επικοινωνίας για αρχηγούς κρατών σε όλο τον κόσμο και χρησιμοποιήθηκε από πολλούς ανθρώπους που καλούσαν σε διαδηλώσεις σε χώρες με περιορισμένες ελευθερίες. Σε λίγο ακούμε River City People. Τώρα Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Evanescence, Call Me When You're Sober, στον 89 Rainbow. Είμαι ο Θανάσης Μωραήτης, μαζί και σήμερα από τις 6 μέχρι αυτήν την ώρα, όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Ραντεβού και πάλι αύριο, στο απόγευμα της 5ης, ακριβώς στις 6. Μείνετε εδώ για την καλύτερη μουσική της πόλης, χωρίς διακοπές, μέχρι το ξημέρωμα. Στις 7 το πρωί θα ακούσουμε την πρώτη καλημέρα από τον Γιώργο Μπιτσάκο. Τώρα, ACDC, You Shook Me All Night Long. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Χθες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σιγά την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
1: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
0: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 10.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 12.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.